0: Zacarías, Jacariachín, Herodes, Rey, Chiripa, Judea. Irishair, Ri, Zacarías, Rubinian, Elizabeth. Re Elizabeth, Re Junri, Rumam, Kenri, Nimalek, Sacerdote, Ri, Shubiniah, Aarón. Re Jukulah, Vinecre, Echoch, Chuvechri, Ahaf, Dios. Y Nikinimah, Kariruzih. Kanikibemvi, Rinubih. Y Manjum, Vinec, Nitikir, Nibinka, Achketatzih, Tikir, Rumatan, Echochvi. Rehukulah vinekre manjun kakashkual, rumari Elizabeth man alanekta, y chekayi kochik jubaki junachuka. Rikik katokik jari Zacarías, y rierachibir rie kochi yebanon rijalajok ruet samach chiri parachochri Dios, que karesh banate. Chikijujunal ri sacerdotes ri kanjalajok karuet samach ri kochi nikiben. Irihri parviri Zacarías, Kaviri, Chinchi, Harihari, Kochi, no capo para Chochri Dios, Richinchi, Nuporoj Ripon, Itoknahinga Chuporoshi Ripon, Konohel Karibinekri, Nikimos, Apoki, Chuahai, Nikiban Orar, Agatok Kori, Zacarías, Chiri, Richin, Nuporoj Ripon, Haritok Chukutri, Hun Ángel Chuech, Hun Ángel Richin, Li Ahaf Dios, Ire ángel rey pa hecho una cafri altar rini poros viripon para que ari altar pa evi. Tocri Zacarías su tetre ángel re sach lukush y speci bin ri el chire. Pero ri ángel subis chire ri Zacarías. Manta shibih avi ri Dios sacashah ri a oración. Ri Elizabeth ri abishail shni coge cajunrar. Ire aquas re Juan ri rubiris taya. Reacual carech tu kempe janila ki kotencha verat, y tu kencho cape ki kotenchi ki janila e ki vinec. Romare abalcual rech toc ni malech samajer chuechri Dios, manch to kunta vino, ni tacachi ki vech yari e abarizan, romacan para la chic peri no jinec rani mariquendi lo colej espíritu, y tu benca chique e ki avinac israelitas, richin ni kinimach riahaf Dios, y ni jalatej riki kaslen. Hakari Juan vi abalcuas ristichoj mirisan acuchin no cabiri ahaf. Rijakan sticojecari lo coleje espíritu y di uchukari quien canachel toxcojeri quien ni Elías rijundis alajirisan y ruchaberri Dios ojercan. Chocari Juan stuben cachiquieri te ectata richin ye cajori carcual y stuben chocachiquieri vinec mañen y manta tzig. Chi niki kwahun choh kaslen achier ri ki kwani vinet choh ki kaslen. Kiriru choh mirisashik stuben apochi kiri vinet. Richin kiri re vinekre. Shakanshechik koyoben di ahaf. Shari angel chiredi Zacarías. San Lucas, Tanakh 1, Mukaj 18. Iri Zacarías, shukutuk chiredi angel. Achier katokshti vetamah yen chikanketzeh rinabih. Romayen iribishayir sha ochrihitakchik, y mayekohetachik karkwal sha. Y haritokri ángel shubich chire. Hayenri nubinian Gabriel. Iri Dios yirutek richini menrin rajo. Romakari shirutek pebatame. Richino michten chave rinukempe kikoten. Chistikohe riabarkwal. Y romakari manshanimachtari shimich chave. Shkamemushkaken. Mankash kachonta, katokstalesh nari abarkwar, karish kachonchik humbej. Ronohel karekan shtibanatech nave, pero tokstapon rikij, shcha. Tokri Zacarías nitzihon kari ángel riken, ribinekrie oyobeyon richinchu ahaj nikibilaka. Achkiro matok shaman humbej nelpe chupani lo oleh rachochri Dios, y tokri Zacarías beerpe, manetikerta nichonchike, romari memurinek. Tomakari rie oyobeyon richin, skinabeh chikorish kalahirisesh pechuech richiri chupani lo oleh jay. Rizakarias shashirik inruqanich onvichike, romashash memush kakan. Itok rihae rutsakatisanchik kandik ih richin samah chiri parachoch ririos, shbech irachoch. Shakakayoshikak ih tikoken rishkulvachitech chiri parachoch ririos, Tokri Elizabeth ri Rishair ri Zacarías shunabeh chi yavachik iromari manshef tapabeh vo'o'ik ri Elizabeth nubihka vakamiri vahaf Dios nuyak ari akwar rechuve και τσίντσι γι μάντσικ κι κίφτσι κι βέτσρι βινίκ ρινί κι κασάχνου ήχ Ρωμά μανχούν βάρ. Χουν άγχελ νουλιάκ αρουτσιχόλ τσι ρέρι Μαρία τσι στραλά χουν ακουάρ ή Χεσούς ρουμπίρι κότσι νουλιά. Χακ ατόκρι Ελισαβέτ ρουτσιαπόντσικ βακί ήκ Ιαβάπε χαρί τόκρι Διός Ιουτέκρι άγχελ Γαβριέλ παχούν την αμήτ ρουβινιάν Ναζαρέτ χούν την αμήτ ρικόπα Γαλιλαία. Ρι άγχελ Γαβριέλ στάχρι κίνχουν στέν ρουβινιάν Μαρία ρε στέν καρέ κουτούν τσι κριτσίν κουρουβίκ ρωμάχουν αλά ρουβινιάν Χωσέ ή ρε Χωσέ ρε ρίχ ρουμάμ καν ρι ρέι Δαβίδ ρι άγχελ κανσιαπόν αβί ρι κίν ρι στέν Ιησουβίχ τσιρέ κικικότ καρί αβάνιμα ρωμάι αλάν σακάτσου έτσι ρι Διός ρι αχάφ καν κου αβί κίν ή τσι κίκον οχέ ρι Ιησοπί χαράτ ρι μάς ουρ τις ανίκ σακούλ ή τόκρι Μαρία σου τέτρι άγχελ ή σρακασιάχ ρι Ιησουβίχ τσιρέ ατσέλ σάτσρου κούς ή σου τσόπ κακά παράνιμα τσι ατσκέρο μάτοχ κερέρου εχελωσίκ νουμπέν χαρί το κρυάγχελ τσανίν σου μπήχ τσιρέρι Μαρία μάντα σι μπήχ αβί ράτ αβιλόν ρουτσίφρι Διός βακαμίκ α νημίχτεν τσαβέτσι στυπέ αλανίκ τσαβίχ ή το ξταλές κάρε ακουάρε τι αλά ή Χεσούς ρι ρουμπίρι σταγιά ριχά χανίλα καρουκ ήχ στη κοχέ εις του βινιάχτσου κάρουκ αχώρι νημαλέχ Διός ρι Χεσούς χουν ρίχ ρουμάμ καν ρι Ρέι Δαβίδ ή ρι αχάφ Διός καν χάρι χάρι στου τσουιουμπάκαν παρου τσουιουμπάλ ρι Ρέι Δαβίδ ρις κοχέ οχέρ καν ρι τσιν κερί ρι Χεσούς νουκ έτσιχ πανιβί ρίχ ρίχ ρουμάμ καν ρι Χακόβ ή ρι ρουκατ βέτσιχ στη βέρου βέτσ μαχουμ έχτσιξ στη τανέ στιάρι άγχελ τσιρέρι Μαρία ή το κρι Μαρία ρακασάντσι κάρο νοχέρε σουκουτούχ τσιρέρι άγχελ ατσιέρ κατόχ στη κοχέ βάρ ρωμαϊέν σαμανχανή ειν κόταρι κέντρι στόκ βατσιχήρ ήρι άγχελ σου πήχ τσιρέρι Μαρία χαρί λοκολέχε σπίρι του ρι κέντρι ρουτσουκάρι νημαλέχ Διός χαρί ρι στικά πέπαν αβί ρωμά καρί ρι λοκολέχ ακουάλ ρι σταλές αβικέν καν στου μινι άχ να βίρου καχόρ ρι Διός ή τα βεταμάχ κατσουκακέν Κύριε Ελισαβέτ ρι αβατσαλάς τεραλάχουν ακουάλ στα πέμαμβι αλανέλτα ή τσοκάκαν ρι ηχτσίκ. Ιχαρέρι ρουβάκ ρίκ, ρωμάρι Διός μανχούν ρι καλλιεύτα νουμπέντσου έτσι. Καν χαρί το κρι Μαρία σου μπήχ, χακαρέιν κόπαρου κάρι αχάφ, καν την πανατέχκα ατσέρι σαμπήχ τσουέ, στιάρι Μαρία τσιρέρι άγχελ. Ήρι άγχελ σιέλ ελ τσιρίρι κίνδι Μαρία ισπέ.
1: Ριταλούχτσι Ισίμ Τσέ Σουσικίχ Ριρουτσαβέλ Ριδιός Νίνα Σέτσ Νίνα Μεστάχ Ριτσουάκ Σταπόντσικ Χουν Ραμάχ Ριτσίν Στικασικίχ Κανατσέλ Ρουμπανόν Ινουμπίχ Ριλογολεχ Μπούχ Ριβίβλια